Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Καλημέρα. Ακούω Χάπι από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα πέσω για ύπνο. Χάπι θα με έκανε ένα καινούριο κράνος για το μηχανάκι.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισέ το.
2: Χάπι 104.

0: Η Ελευσίνα ακούει χάπι.
1: Ακούμε όλοι χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει Happy.
1: Happy μουσικάρε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 94.
1: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε, Δημήτρη, μας εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ούτε ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: ακούει happy.
1: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ηλιούπολη. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική.

0: 94.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ

0: Πείτε αυτό.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Κηφισιά ακούει Happy.
1: Σε ακούμε παντού, στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο, είσαι η συντροφιά μας όλη την ώρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104. She's crazy like

0: 6 και 10, 11 λεπτά και εδώ είμαστε λοιπόν. Οι περισσότεροι λίγο μετά το πρώτο ξυπνητήρι, πάνω στο πιο γλυκό όνειρο και μπορεί το κρεβάτι μας να το αφήνουμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να αφήσουμε και το όνειρο ή τα όνειρα. Όπως έλεγε και ο κωμικός ηθοποιός ο Θανάσης Βέγκος, ονειρέψου σαν παιδί, ζήσε σαν τρελός, αγάπα σαν άνθρωπος, μικρός ο κόσμος και μη σπεραστική. Ας αφήσουμε όμως έστω και έτσι ένα αποτύπωμα αγάπης, θα πω εγώ. Χαμογελώντας στον πεζό ή στον άλλο οδηγό που περιμένει υπομονετικά να περάσει, στο να ξυπνήσουμε με ένα χάδι και ένα φιλί το παιδί μας ή τον άνθρωπό μας που κοιμούνται και περιμένουν να τους ξυπνήσουμε εμείς. Happy 104 και εδώ το δικό μας αποτύπωμα, το μουσικό αποτύπωμα από τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες και τη νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Είμαι η Βίκη Χατζάκη, είναι το Happy Morning με τη Βίκη, γκεστάρο Σωτήρης Καλυβάτσης μέχρι τις 10 μαζί. Και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα.
1: Happy 104.

0: happy104.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε τους όρους του διαγωνισμού μας, του happy διαγωνισμού που δεν σταματάει ποτέ και σκοπός του είναι να σας κάνει πάρα πολύ happy.
1: Γεια σας, θα μας έκανε πάρα πολύ happy ένα ενιδρίο με φίλτρο, πολύ μεγάλο για τις χελώνες μας, γιατί έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν χωράνε στο παλιό. Ευχαριστώ.
0: Εφροσύνη, είσαι η χαρά της ζωής, τα φιλιά μου όπου κι αν είσαι, και μακάρι να κερδίσεις αυτό το ενιδρίο με φίλτρο για τις χελώνες που έχετε. Καλή επιτυχία.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop.

0: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εδώ είμαστε λοιπόν, ήρθε η τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα, ήρθε και ο Σωτήρης μας.
1: Τι κάνεις Σωτήρη? Δεθαρκόμουνα.
0: Ήρθες.
1: Πρωί με τη δροσούλα.
0: Έτσι, πρωί με τη δροσούλα. Και τη μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Ευλογημένη ημέρα.
1: Όχι, προσπαθώ να κάνω μια σχετική, να δυνατεύσω.
0: Όχι, σήμερα μην την κάνεις αυτή τη δίαιτα.
1: Άντε πάλι.
0: Εκτός αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο για δίαιτες, μπορείς να κάνεις τη δίαιτα του ανανά. Να φας τα πάντα εκτός από ανανά, βέβαια, έτσι.
1: Αυτή είναι η τρως ανανά και δεν τρως τίποτα άλλο.
0: Μπορείς να κάνεις τη δίαιτα που τρως μία φορά την ημέρα. Ξεκινάς κατά τις 10 και τελειώνεις κατά τις 10 το φαγητό, ξέρεις.
1: Α, μία φορά την ημέρα.
0: Όχι καλέ, τρως μία φορά την ημέρα. 10 με 10.
1: 10 με 10, 12 ώρες.
0: Ναι.
1: 12 ώρες τρως, 12 ώρες κοιμάσαι.
0: Έτσι.
1: Ναι, και μετά από ένα μήνα βλέπεις τα αποτελέσματα.
0: Καλύτερα μη ζυγιστεί. Πες καμιά περίεργη δίαιτα που έχεις κάνει.
1: Εγώ που έχω κάνει.
0: Ή που έχεις ακούσει. Πιο περίεργη δίαιτα που έχεις ακούσει ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, αυτό δεν ξέρω αν είναι περίεργη, αλλά είναι αυτό που μόνο νερό που πίνεις για κάποιες 2-3 μέρες, ξέρω εγώ γι' αυτό. Ναι, αλλά αποτοξινώνεσαι καλά.
0: Αυτό ναι, μπορεί να ισχύει.
1: Και εγώ μπορεί και να μην είναι ούτε νερό, μου φαίνεται. Αυτό που στεγνώνεις ολοκληρωτικά, που παθαίνεις αφυδάτος, πώς το λένε.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, δεν κάνεις τίποτα. Αλλά μετά γίνεσαι σελφίδας.
0: Μετά λιποθυμάς και δεν πεινάς έτσι κι αλλιώς. Εγώ θυμάμαι μια άλλη δίαιτα που ήταν παλιά στη μόδα, που 2 μέρες έτρωγες, ξέρω εγώ, βραστές πατάτες, 2 μέρες ρύζι, 2 μέρες μακαρόνια, 2 μέρες μήλα, 2 μέρες.
1: Μηδατά άνθρακες.
0: Είχε διάφορα μέσα. Από 2 μέρες μονοφαγία όμως. Ένα πράγμα, τι θυμάστε αυτή τη δίαιτα?
1: Ναι.
0: 2 μέρες μόνο αυγά. Κάπως έτσι ήταν. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί.
1: Βρε, τώρα σήμερα είναι κατά της δίαιτας.
0: Σήμερα είναι κατά της.
1: Πλακωθείτε στα κοψίδια.
0: Όταν έχεις ελεύθερη μέρα, να το πω έτσι, τι σου λείπει περισσότερο?
1: Δεν ξέρω.
0: Είσαι και από τη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε. Μια μπουγάτσα, ένα τσουρέκι, ένα κάτι.
1: Μπορεί και σου τζουκάκια να μου λείψουν, μπορεί πολλά. Αλλά σε πρώτη φάση σήμερα, ναι, ό,τι σας κάνει happy,
0: έτσι,
1: να το φάτε.
0: Ναι, λοιπόν, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας και ο Happy 104 γιορτάζει. Ο κεραμικός ακούει Happy.
2: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
3: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
4: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
3: Happy 104.

0: Happy 104 και happy104.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλο ένα πρωινό και ακούμε βέβαια τα φωνητικά σας μηνύματα που μας δίνουν τόση χαρά πραγματικά. Σοφία μου, καλημέρα. Τι σε κάνει happy?
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι. Θα με έκανε πάρα πολύ happy ένα καινούριο κινητό, γιατί αυτό που έχω ταυτίνει, αλλά να έχει και πολύ καλή κάμερα για να μπορώ να βγάζω το μωρό μου που είναι 5 μηνών και φωτογραφίες και βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα κινητό με κάμερα λοιπόν για να βγάζεις πολλές φωτογραφίες και βιντεάκια, το 5 μηνών μωράκι σου που σε κάνει πάρα πολύ happy και αυτό βγαίνει προς τα έξω, τα φιλιά μας, την αγάπη μας και βέβαια καλή επιτυχία.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Έρχεται το καλοκαίρι 2026 και ευτυχώς πριν από αυτό ήρθαν και οι πρώτοι 4 ελληνικοί δορυφόροι που έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Τέλειο! Ό,τι χρειαζόμαστε περισσότερο λοιπόν για να αποφύγουμε τα δράματα προηγούμενων καλοκαιριών, έτσι. Και επειδή το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με τον ήλιο στο πρόσωπό μας, ακολουθεί προωθητικό μήνυμα και δώρο από τη Ζαρτό. Κάθε μέρα διαγωνισμός λοιπόν αυτή την εβδομάδα και αν θέλετε σήμερα να κερδίσετε ένα σετ Ζαρτό σε πάρα πολύ ωραίο πουγγί που περιλαμβάνει μία Diamond Luxurious Cream και μία Sun Protection Cream SPF 50+, στείλτε τώρα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ζαρτό στο Viber του Happy στο 6979-104-104. Οι νικήτριες και οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στο Viber. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Star Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή, νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Καλημέρα!

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, και όσοι ήθιστε, η δεύτερη Κυριακή του Μάη ανήκει στο πιο όμορφο λουλούδι, στις μαμάδες όλου του κόσμου, και η 53χρονη Κάμερον Ντίας φέτος θα γιορτάσει επί τρία, μιας και ο σύζυγός της, ο Μπέντζι Μέιντεν, με μία ανάρτησή του στα social media επικοινώνησε το χαρμόσυνο γεγονός, καλωσορίζοντας το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 κάθε πρωί, νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική. Και ποιους θα ακούσουμε αυτή την ώρα εκτός των άλλων? Madonna, Modern Talking, Sandra, τώρα όμως, Here comes the Hot Steppers, στον Happy 104. Καλημέρα!

0: Ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται. 6979-104-104 Happy Happy Viber. Στείλτε μας το φωνητικό σας μήνυμα. Πείτε μας εσάς τι σας κάνει happy για να το κερδίσετε. Και να μην ξεχνάτε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα του Caveman για φέτος στο θέατρο Αργό. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αν θέλετε να κάνετε κυλιακούς, αν θέλετε να κάνετε σαγωνιακούς μαγουλιακούς και να αλλάξετε σηκώτη Caveman και άλλα πολλά θα κάνετε αν έρθετε, αλλά εντάξει, Caveman και happy διαγωνισμός. Αν θέλετε προσκλήσεις, στείλτε μας.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: 9 και 25 περίπου στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας. Και όσο για σένα που χρησιμοποιείς το τραμ και συγκεκριμένα τη γραμμή 7, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι και την Κυριακή αυτή, 10 Μαΐου, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Σκυλίτσι. Και έτσι η γραμμή 7 του τραμ το βράδυ 9 με 12 κάνει τέρμα στη στάση ΣΕΦ. Χάπι 104 και πάμε τώρα σε κάτι όμορφο που συμβαίνει στην όμορφη πόλη μας, με ένα προωθητικό μήνυμα. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία που μας περιμένει να μας συστήσει το μέλλον της πόλης μας, το The Hellenicon. Ένας τόπος ανοιχτός για όλους μας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφθούμε το The Hellenicon Discovery Zone. Φορώντας VR θα ταξιδέψουμε με ντρόν πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας. Θα κάνουμε καταπληκτική βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, ενώ θα περιηγηθούμε και στο The Hellenicon Park ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Για όλο το Μάιο το The Hellenicon ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Και τώρα στον κήπο του Happy 104 και happy104.gr, εδώ που ανθίζουν ξανά οι πιο γλυκές μας αναμνήσεις με τραγούδια σαν και αυτό από τους Bon Jovi, It's My Life.
1: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμα

0: μέσα στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
0: Πάρα πολύ happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: αναφορά στη βιβλική προσωπικότητα Μαρία Μαγδαληνή προέκυψε όταν χρειάστηκε, λέει, ένα όνομα με 7 σύλλαβες για το ρεφρέν και είμαι σίγουρη ότι πολύ σιγοντάρατε τώρα τη Σάντρα τραγουδώντας I'll never be Μαρία Μαγδαλίνα, γιατί πολλές φορές η έμπνευση, παιδιά, δεν αρκεί για να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο. Πρέπει να βρούμε πόσες συλλαβές χρειάζονται, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Όσο για τον τίτλο του επόμενου τραγουδίου, νομίζω μόνο κάποιος που λέει πολλά ψέματα θα τον σκεφτόταν. Would I lie to you, Charles and Eddie, στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop, Happy 104.

0: η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Χάπι διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ και μην νομίζετε ότι η Παρασκευή είναι μακριά. Για δηλώστε συμμετοχή 6979-104-104. Και πραγματικά, πότε πρόλαβε η Μαρία με τρία παιδιά να μας αφήσει φωνητικό μήνυμα? Καλημέρα Μαρία μου.
1: Χάπι καλημέρα. Αυτό που θα με κάνει χάπι θα είναι ένα λάπτοπ για τα τρία μου παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Τρία παιδιά και ένα λάπτοπ. Πώς θα το μοιράζονται? Δεν θα τσακώνονται, είμαστε σίγουροι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, Μαρία μας. Καλή επιτυχία. Τα φιλιά μας και την καλημέρα μας.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Χάπι 104.

Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα για ευχές τώρα λοιπόν. Χρόνια πολλά και καλά. Σεραφείμ, Σεραφίνα, Ιώβ και Ιώβη μας. Να σας χαιρόμαστε. Happy Name Day. Και επειδή ένα καλό δώρο πάντα είναι και ένα καλό βιβλίο, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1940 ο συγγραφέας ο Τζον Στάινμπερκ τιμήθηκε με βραβείο Πούλιτζερ για το μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Άλλη μια ωραία ιδέα τώρα για δώρο έρχεται με το προωθητικό μήνυμα της Ζαρτό. Γιατί αν το δέρμα μας μπορεί να ζητήσει ένα πράγμα, αυτό είναι...

0: Ναι, κρυστάλλινη επιδερμίδα, κολαγόνο για τις ρητίδες, διαμάντια για τη λάμψη, αντιλιακό για τον ήλιο. Diamond Luxurious Cream και SPF 50+. Στη Ζαρτό λοιπόν τα δίνουν και τα τρία. Ζαρτό, φροντίδα από ειδικούς και όσο για τους ειδικούς, μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες, μόνο Happy 104. Το Λαγονίσι ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εδώ είμαστε λοιπόν, ήρθε η τεταρτούλα, πάει βδομαδούλα, ήρθε και ο Σωτήρης μας.
1: Τι κάνεις Σωτήρη? Δεταρκόμουνα.
0: Ήρθες.
1: Πρωί με τη δροσούλα.
0: Έτσι, πρωί με τη δροσούλα και τη μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Ευλογημένη ημέρα.
1: Όχι, προσπαθώ να κάνω μια σχετική, να δυνατεύσω.
0: Όχι, σήμερα μην την κάνεις αυτή τη δίαιτα.
1: Άντε πάλι.
0: Εκτός αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο για δίαιτες, μπορείς να κάνεις τη δίαιτα του ανανά. Να φας τα πάντα εκτός από ανανά, βέβαια, έτσι.
1: Αυτή είναι η τρως ανανά και δεν τρως τίποτα άλλο.
0: Μπορείς να κάνεις τη δίαιτα που τρως μία φορά την ημέρα. Ξεκινάς κατά τις 10 και τελειώνεις κατά τις 10 το φαγητό, ξέρεις.
1: Α, είναι μία φορά την ημέρα.
0: Όχι καλέ, τρως μία φορά την ημέρα. 10 με 10.
1: 10 με 10. 12 ώρες.
0: Ναι.
1: 12 ώρες. Τρως 12 ώρες, κοιμάσαι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Και μετά από ένα μήνα βλέπεις τα αποτελέσματα.
0: Καλύτερα μη ζυγιστεί. Πες καμιά περίεργη δίαιτα που έχεις κάνει.
1: Εγώ που έχω κάνει.
0: Ή που έχεις ακούσει. Πιο περίεργη δίαιτα που έχεις ακούσει ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι περίεργη, αλλά είναι αυτό που μόνο νερό που πίνεις για κάποιες 2-3 μέρες, ξέρω εγώ, γι' αυτό. Ναι, αλλά αποτοξινώνεις καλά.
0: Αυτό ναι, μπορεί να ισχύει.
1: Και μπορεί και να μην είναι ούτε νερό, μου φαίνεται. Αυτό που στεγνώνεις ολοκληρωτικά, που παθαίνεις αφυδάτος, πώς το λένε.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, δεν κάνεις τίποτα. Αλλά μετά γίνεσαι σελφίδας.
0: Μετά λιποθυμάς και δεν πεινάς έτσι κι αλλιώς. Εγώ θυμάμαι μια άλλη δίαιτα που ήταν παλιά στη μόδα, που 2 μέρες έτρωγες, ξέρω εγώ, βραστές πατάτες, 2 μέρες ρύζι, 2 μέρες μακαρόνια, 2 μέρες μήλα, 2 μέρες κοτόπουλο.
1: Μηδατάνθρακες.
0: Είχε διάφορα μέσα. Από 2 μέρες μονοφαγία όμως. Ένα πράγμα, τι θυμάστε αυτή τη δίαιτα?
1: Ναι.
0: 2 μέρες μόνο αυγά, κάπως έτσι ήταν, ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί.
1: Βρε, τώρα σήμερα είναι κατά της δίαιτας.
0: Σήμερα είναι κατά της.
1: Πλακωθείτε στα κοψίδια.
0: Πραγματικά, όταν έχεις ελεύθερη μέρα, να το πω έτσι, τι σου λείπει περισσότερο?
1: Δεν ξέρω.
0: Είσαι και από τη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε. Μια μπουγάτσα, ένα τσουρέκι, ένα κάτι.
1: Μπορεί και σου τζουκάκια να μου λείψουν, μπορεί πολλά. Αλλά σε πρώτη φάση σήμερα, ναι, ό,τι σας κάνει happy,
0: έτσι,
1: να το φάτε.
0: Ναι, λοιπόν, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας και ο Happy 104 γιορτάζει.
2: Είναι ο Happy 104.

0: ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα και μετά την Πρωτομαγιά που ήταν σαν πρωτοχρονιά με τον καιρό που είχαμε, ήρθε η ώρα για φέτος να μαζέψουμε νομίζω τα χαλιά, έτσι. Εσείς τώρα τι θα κάνετε, θα τα στείλετε καθαριστήριο? Αν ο προϋπολογισμός δεν αντέχει αυτό το έξοδο και δεν πατήθηκαν κιόλας από παπούτσια, μπορούμε να τα φρεσκάρουμε και λίγο μόνοι μόνες με τη συνταγή της γιαγιάς, λευκό ξύδι και νεράκι. Ένα μέρος ξύδι σε 3-4 μέρη αντίστοιχα νερό με μία μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι τρίβεται προς μία κατεύθυνση και φροντίζεται βέβαια να στεγνώσουν τέλεια όμως για να μην μυρίζουν υγρασία ή μούχλα. Πάντως, παρόλα αυτά, μπορείτε να ζητήσετε και κάποιο δώρο τέτοιου είδους. Δεν ξέρω, εγώ ακούω όλα σας τα φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber στο 6979104104 και ζητάτε διάφορα περίεργα, η αλήθεια είναι, κάποιες φορές. Όμως ένα καθαριστήριο για τα χαλιά και τα παπλώματα δεν έχετε ζητήσει. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το σκέφτηκα εγώ αυτό. Έχω και τρεις πλανήτες στην Παρθένο, τα έχουμε πει αυτά. Με την καθαριότητα υπάρχει ένα θεματάκι. 6979104104 για ό,τι κάνει χάπι εσάς. Βέβαια, εδώ είναι ο χάπι διαγωνισμός στον χάπι 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Χάπι 104.

0: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Και δεν αρκεί να το ακούτε αυτό το αγόρι, το δικό μας αγόρι, τον Σωτήρη μας, τον Καλυβάτση μας, πρέπει επιγόντως να τον δείτε κιόλας στο Caveman, τελευταίο τριήμερο αυτό για φέτος, έτσι, στο Θέατρο Αργό, να τον δείτε, να τον απολαύσετε, να τον ευχαριστηθείτε και βέβαια, παιδιά, να γελάσετε με την καρδιά σας. Δεν το συζητώ καθόλου. Κερδίστε τώρα λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Μπείτε στο happy104.gr. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και κερδίστε αυτές τις πολυπόθητες τελευταίες διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με email και θα περάσετε φανταστικά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Caveman λοιπόν με το Σωτήρη Καλυβάτση και καλή απόλαυση σε όλους.
1: Καλημέρα στο πιο όμορφο παρεάκι που μας κάνει συντροφιά το πρωί, μας φτιάχνει το κέφι και έτσι μπορεί μια μέρα να έχει ξεκινήσει μαύρη, αλλά με το χάπι παίρνουμε ένα χάπι χαράς και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: happy104.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε τους όρους συμμετοχής για τον Happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ και δεν θα σταματήσει αν δεν σας κάνει όλους όσο πιο happy γίνεται.
1: Εντάξει παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δηλαδή δεν τον αλλάζω. Πραγματικά ακόμα και τα παιδιά μου ζητάνε να ακούμε τον δικό σας σταθμό. Αυτό που θα με έκανε εμένα happy είναι μια μπαγκαζιέρα οροφής αυτοκινήτου, γιατί με δύο μικρά παιδιά, καλοκαιρινές διακοπές σε κάμπινγκ, μόνο με το πορπαγκάζ του αυτοκινήτου, δυστυχώς δεν φτάνει, δεν χωράμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να το κερδίσουμε, μακάρι για να χωρέσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύη μου, καλημέρα, καλή δύναμη και τι ωραίο αυτό που ετοιμάζετε και μάλλον το έχετε κάνει και θα το ξανακάνετε και αυτό το καλοκαίρι. Διακοπές σε κάμπινγκ, η οικογένεια σύσσωμη με δύο παιδάκια να τα χαίρεσε και βέβαια μία μπαγκαζιέρα οροφής μπορεί να βοηθήσει πολύ. Σου εύχομαι να την κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
2: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Η λοιπόν είναι κάπως έτσι ή εν πάση περιπτώσει όχι χρόνος αρκετός, τότε άκου τι λέει η επιστήμη. Ένα τεταρτάκι, 15 μόνο λεπτά τρεξίματος την ημέρα. Όσο διαρκούν δηλαδή 4-5 τραγούδια του Happy 104, είναι μια χαρά. Είναι ok. Τι κερδίζεις με ένα τέταρτο τζόκινγκ? Πιο happy διάθεση, πιο καθαρό μυαλό, έχεις περισσότερη ενέργεια, η καρδιά σου δουλεύει καλύτερα και κοιμάσαι και καλύτερα το βράδυ, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Η επόμενη happy επιτυχία πάντως, παιδιά, είναι ιδανική για όσους μας ακούτε αυτή την ώρα κάνοντας τζόκινγκ και βέβαια για εσάς που θέλετε να χορέψετε, αερόβιο είναι και αυτό. I wanna dance with somebody, Whitney Houston, στον Happy 104.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: υπογεννητικότητα από τη μία, υπερπληθυσμός από την άλλη και ναι μεν δεν αναπαραγόμεθα σαν είδος όπως παλιότερα, αλλά τι να κάνουμε κιόλας που αυτή η γη δεν μας χωράει από ό,τι διαβάζω. Αυτό ακριβώς γράφει ο τίτλος του άρθρου που έχω εδώ μπροστά μου. Ο πληθυσμός της γης, λέει, έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητα του πλανήτη και η προσθήκη περισσότερων ανθρώπων, όχι, δεν μεταφράζεται σε ταχύτερη ανάπτυξη. Αντίθετα, η γη δεν μπορεί να ανταποκριθεί, λέει, στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους της, όπως το νερό, την ενέργεια και τη βιοποικιλότητα, που η λανθασμένη χρήση τους έχει οδηγήσει στην κλιματική αλλαγή με ό,τι συνεπάγεται. Παιδιά, ξέρετε τι, τα καλαμάκια θα φταίνε. Έχουν ξαναβγεί στη φόρα τα χάρτινα καλαμάκια, το βρήκαμε. Τώρα κυκλοφορεί πολύ αυτό το αστείο. Happy 104 και happy104.gr και ευτυχώς υπάρχει κάτι που μένει αναλύωτο και μας κάνει happy όσα χρόνια κι αν περάσουν τελικά. Και αυτή είναι η αλήθεια, οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες που ακούμε όλη μέρα, κάθε μέρα, στον Happy 104. Καλημέρα σε όλους!
1: Happy 104.
2: Επιμένει!
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ειδική υπενθύμηση. Μια όμορφη μέρα θέλει 8 αγκαλιές, πολύ νερό, ένα καλό νέο και Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Τόσα έχει μοιράσει ο Happy Διαγωνισμός και συνεχίζει. Μήπως το επόμενο είναι το δικό σου μεθαύριο κιόλας? Στείλε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber στο 6979-104-104 και καλή επιτυχία.
1: Είναι ο Happy 104.

0: Χάπι 104 και happy104.gr. Οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες κάθε μέρα, όλη μέρα. Το Μοσχάτο ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τώρα έχει γίνει και πολύ προσεκτικός ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
2: Στα φανάρια.
1: Στα φανάρια.
2: Σταματάει, ναι.
1: Στο πορτοκαλί, όλους τους βλέπεις.
2: Κοντοστέκονται.
1: Πάντως εγώ σε ένα πορτοκαλί που κοντοστάθηκα, την έφαγα.
2: Κοίταξε. Από πίσω πάντα φταίει.
1: Εννοείται, γι' αυτό.
2: Οπότε μη μασάς.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσύ γενικά
2: πάντα. Άλλωστε μου είχες πει ότι θες να πάρεις καινούργια αμάξι.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
2: Άστος να πέφτουν πάνω σου, δεν πειράζει.
1: Σωστά.
2: Είναι και αυτό μια ιδέα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy
0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Happy 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας. Και φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Έλεγε να θυσμίσουμε στη μάνα μου για κεφτεδάκι και το θεωρούσα αστείο. Ο Κατρακύλας. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Να πω στο θείο να δηλώσει συμμετοχή ως Κατρακύλα.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ναι.
5: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
4: Ναι, ο ίδιος.
5: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
4: Α, γεια.
5: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, ισχύει, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
5: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον Άγγελο.
4: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς είμαστε ο Άγγελος, ένα ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Howie T. Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Happy με κάνει τα τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συντερώνουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάσεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν τώρα.
2: Ναι, μωρέ, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Ναι, βάλτε μια φωτιά ρε παιδί μου να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Happy 104 και δεν θα ξεχάσω ποτέ σε μία μπουάτ που ο τραγουδιστής μπήκε με, τον, με την είσοδο του Champions League. Με αρμόνιο. Έκανε το αρμόνιο. Και βγήκε γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου, αλλά Μάιο έχουμε και τον τελικό του Champions League, όπου θα μαζευτούν κυρίως αγοράκια στα σπίτια, θα κάνουν το χαλί χάλια, πατατάκια παντού. Γκρίνια μετά γιατί θέλεις να βγάλεις και τη μεγάλη τηλεόραση έξω. Νομίζεις ότι είσαι άνετος σε αυτό το σπίτι και δεν θα πληρώσεις την γκρίνια ακριβά. Θα σου πω την επόμενη μέρα πόσο ωραία θα είναι όλα αυτά τα νεύρα που θα υπάρχουν. Και αν έχεις και playroom και είσαι πάνω από 40 χρόνων, πάλι μπεδίζεις και τους φέρνεις όλους τους φίλους σου εδώ. Εγώ όταν έρχομαι με τα κορίτσια σε ενοχλούμε. Δεν πάει άλλο. Χαρούμενη βραδιά να έχεις, φίλε μου, για το Champions League. Μπορείς να την κερδίσεις τη μέρα του τελικού του Champions League καλύτερα. Θα κάνεις χατήρια όλη τη μέρα και ψώνια και θα οδηγήσεις για την πεθερά και θα πας εσύ να πάρεις τα παιδιά από το δραστηριότητες. Θα είσαι εσύ ο κυρίαρχος και θα σου πει μ' αγαπάς.

0: Θα σπί... Εννοείται, αγάπη μου, και για σένα υπάρχει χώρος. Είναι σημαντικό το παιχνίδι. Τι, είναι ομάδες που δεν τη συμπαθώ, μωρέ, αλλά έτσι λίγο να χαλαρώσω, μωρέ. Γιατί είχα, είχα κουνάσει το κεφάλι, είχα πολύ πίεση όλη μέρα και είχε πολύ κίνηση και για τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι, μου σ' αγαπώ, αγάπη μου. Και μετά στο Χαλίας έχει κάτω κάφτρες. Ξέρω, ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές χωρίσματος.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπή 104.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
1: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
6: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
5: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
7: Με κάνετε τρελά happy.
5: Αλλά και η Νατάσα έκανε πιο εύκολη τη ζωή της με τη σκούπα στίκ αφού η Λούνα μαδάει.
8: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το χρειαζόμουν αλήθεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Κηφισιά, Μαρούσι, Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Τα καλύτερα 90s. Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Άμα λες δηλαδή το καημό σου σε μια πολύ καλή σου φίλη, ένα αγόρι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι μου έκανε η γυναίκα μου, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και να αρχίσω να στα λέω όλα και αυτά και εκείνο και είδα αυτά. Άμα χτύπαξε κάποια στιγμή χωρίς με τη γυναίκα σου, πάλι εκεί θα πας να τα πεις. Ένα όπως έγινε στην αγκαλιά της φίλης σου για να πεις
2: στον
1: το
2: καημό, ναι,
1: στον νόμο.
2: Να
1: λίγο το τζάκι, να κάνα δυο κάστανα, να λίγο το χιόνι έξω, να μια καταιγίδα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια γιατί βούλωσαν οι δρόμοι. Και οι αποχετεύσεις, το ένα φέρνει τ' άλλο. Στάπα, παντρεύτηκα τη φίλη μου που την κολλητή προχθές.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy
0: 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Λοιπόν, μπήκαμε στον 5ο μήνα του χρόνου. Αυτόν με την περισσότερη ζέστη. Και πραγματικά, όποιος έχει κάνει τατουά στη γάμπα το φλεξάρι με το πρώτο σορτσάκι, αυτή τη βερμούδα 3 τέταρτα με την τσέπη του εναερίτη, ή όποιος έχει κάμπριο αμάξι το ανοίγει. Καλό αυγενικό. Πραγματικά σου μιλάω, πόση ζέστη έχει ρε φίλε. Πω να το ανοίξει. Δεν κάνω flex. Και συνήθως είναι 60 χρονοί. Λοιπόν, δεν κάνω flex. Ο καμπριολάκιας είναι αυτός που το μαλλί το ανεμίζει σαν κατάρτι του κακλαμανάκι. Είναι αυτός που σου λέει, μόλις δουν με κάμπριο, πηδάνε γυναίκες μέσα. Απορείς. Πώς έχεις δει κάτι βίντεο στο TikTok που πηδάνε τα ψάρια μέσα στη βάρκα. Απορείς, σου λέει ρε φίλε. Πρώτον, έχω full deposit, έχω κάμπριο. Και δεν πηδάνε από τη στάση του λεωφορείου άνθρωποι που δουλεύουν μέσα να μου δείξουν την αγάπη τους. Πω, φοβερό είναι αυτό. Φάε το καυσάρι από το μηχανάκι. Γι' αυτό πας ανέστητο στη δουλειά σου. Σε έχουν πάρει τα ντουμάνια εκεί πέρα από τα καυσαρία στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος πάντων, αυτό είναι η ζήλια δική μου, γιατί και εγώ θέλω κάμπριο, να σου πω την αλήθεια. Βάλε τέρμα Happy 104 να εντυπωσιάσει το αυτοκίνητο τώρα και ας το κάμπριο.
0: Happy 104.
4: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Χάπι καλημέρα στο πιο χάπι σταθμό των Ερτζιανών της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος και αυτό που θα με έκανε happy είναι να μπορούσαμε να κάνουμε happy τη γυναίκα μου με ένα καινούριο φούρνο, γιατί μετά από 20 χρόνια γάμου και τόσα ψησίματα ο δικός μας έχει αρχίσει και μας αφήνει χρόνο σιγά σιγά. Να είστε πάντα καλά παιδιά, να περνάτε καλά και πάντα happy.
7: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει Happy.
1: Περνάω Happy ακούγοντας Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Πραγματικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται και προσπάθεις να τα πεις με έναν έτσι πιο γλυκό τρόπο, όπως για πες λίγο αυτά εδώ που έχουμε.
2: Με εντυπωσιάζει η αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τόσα λάθη με τόση σιγουριά.
1: Αυτό να σου το πει το αφεντικό σου. Εντάξει, δηλαδή.
2: Ξενερώστε μαζί μας, ξέρεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλώς η πραγματικότητα έχει άλλη άποψη. Αν η άγνοια ήταν άθλημα, θα είχες μετάλλιο. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια και στα δικά σας.
2: Ναι, έχεις το χάλι στο μαύρο. Μπράβο, μπράβο!
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα! Happy 104!
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Happy 104, Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο και ο οργανωμένος τύπος του γραφείου και της δουλειάς που είχε τώρα οργανωμένα τα πάντα όλα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Λέει, θα είμαι εδώ, τα έχω κανονίσει όλα. Φάει και μια βρόχα και μια καταιγίδα. Είναι η εκδίκηση του ανθρώπου που μένει στην Αθήνα και δεν έχει εξοχικό. Έτσι, συγκριτική είναι η ευτυχία. Τέλος πάντων, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι βέβαια και χαρούμενοι, γιατί έχουμε Happy 104 και ξεχνιόμαστε. Είτε στη βροχή και στο υπόστογο, είτε ξέρω εγώ στον ήλιο και στο χωράφι.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Ναι.
1: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
4: Ναι, ο ίδιος.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
4: Α, γεια.
1: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
4: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον Άγγελο.
4: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει Χάπι.
1: Και ακούμε όλη μέρα και παντού. Φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τώρα έχει γίνει και πολύ προσεκτικός ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
2: Στα φανάρια.
1: Στα φανάρια.
2: Σταματάει, ναι.
1: Στο πορτοκαλί, όλους τους βλέπεις.
2: Κοντοστέκονται.
1: Πάντως εγώ σε ένα πορτοκαλί που κοντοστάθηκα, την έφαγα.
2: Κοίταξε. Από πίσω πάντα φταίει.
1: Εννοείται, γι' αυτό.
2: Οπότε μη μασάς.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσύ γενικά
2: πάντα. Άλλωστε μου είχες πει ότι θες να πάρεις καινούργια αμάξι.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
2: Άστος να πέφτουν πάνω σου, δεν πειράζει.
1: Σωστά.
2: Είναι και αυτό μια ιδέα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy
0: 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπι 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας. Και εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί τον Μάιο, φίλε Δημήτρη, τον Μάιο έχουμε τα πρώτα story και τα πρώτα post από παραλίες. Και δεν με νοιάζει για το φίλο μου τον Τζέμπουρα. Δεν με νοιάζει για τον Χρήστο τον Τζέμπουρα. Χρήστο Τζέμπουρα, σε γράφω. Δεν με ενδιαφέρει Χρήστο Τζέμπουρα. Με νοιάζει για όλα αυτά τα story που βλέπω με μαγιό σιγά σιγά σε παραλίες. Ανοίγει λίγο το μάτι. Αυτά που κάνουμε εμείς οι 40 συν, έτσι. Αγοράζουμε λίγη φαντασία για το σπίτι. Πώς ακούμε μουσικές του Χάπι και κάνουμε αεροχορό. Δεν είσαι τώρα κάπου και κουνιέσαι και σκέφτεσαι ότι είσαι σε ένα μπαράκι, σε ένα beach bar. Βέβαια πρέπει να πας στις φωτοτυπίες στο δίπλα κτίριο, γιατί μυρίζει και η ανάσα του ιδιοκτήτη θάνατο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Χάπι 104 σε ταξιδεύει.
0: Χάπι 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.

0: Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.

Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Παιανία ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: happy. Ακούει happy.
1: Με κάνετε κάθε μέρα happy με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

голос вашен. Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Happy 104. Come here, baby.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

We got no

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Yes Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συνδυαρώνουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάζεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν τώρα.
2: Ναι, μωρέ, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Βάλτε μια φωτιά ρε παιδί μου να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσούβι

0: ακόμα, έχει ακόμα. Τι έχει, φρενάρει στη Λαμία και σταματά στην Κατερίνη. Τι έχει, τι έχει. Πηγαίνει και άραξε τα λάστιχα που λε. Α, πάω εγώ τώρα να κάνω αυτό το πράγμα. Ο Μάιος είναι ο μήνας, γιατί σου λένε μην τα αλλάξει καλοκαίρι. Λε και είμαι στη Φόρμουλα 1 και θα μπει ο αλυτάρχης. Λοιπόν, Μάιο αλλάζει λάστιχα για να κόβει τη σεζόν στα δύο. Έτσι γίνεται πάντα, έτσι. Όχι για άλλο λόγο, για να το αφήνει εκεί παρκαρισμένο και κλασικά όταν το πλύνει θα περάσει το Περιστέρι. Πάμε σε σούπερ μουσική και το ξέρουμε πολύ καλά. Περιστέρι δεν εννοώ την περιοχή, μακάρι να ήταν έτσι.
1: Happy. 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τις τραγουδάρες σας, Χάπη θα με έκανε και ένα ωραίο gaming γραφείο να περνάω χρόνο με τα φιλαράκια μου.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νίκαια ακούει Χάθη.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Άμα λες δηλαδή το καημό σου σε μια πολύ καλή σου φίλη, ένα αγόρι, ναι, ναι, δεν ξέρεις τι μου έκανε η γυναίκα μου, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και να αρχίσω να στα λέω όλα και αυτά και εκείνο και είδα αυτά. Άμα χτύπαξε κάποια στιγμή χωρίς με τη γυναίκα σου, πάλι εκεί θα πας να τα πεις. Ένα όπως έγινε στην αγκαλιά της φίλης σου για να πεις
2: στον
1: το καημό,
2: ναι,
1: στον νόμο.
2: Να
1: λίγο το τζάκι, να κάνα δυο κάστανα, να λίγο το χιόνι έξω, να μια καταιγίδα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια γιατί βούλωσαν οι δρόμοι. Και οι αποχετεύσεις, το ένα φέρνει τ' άλλο. Στάπα, παντρεύτηκα τη φίλη μου που την κολλητή προχθές.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Μάιος είναι ο μήνας που έρχονται και οι Μετάλλικα στην Αθήνα. Και δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει αγοράσει όλο το mainstream κομμάτι να πάει στο Μετάλλικα εισιτήρια. Και έχουμε μείνει

0: μπαρίστας. Και κάθεσαι εσύ τώρα και απολογείσαι επειδή έχεις πάρει εισιτήριο. Καλά σε έκανα, φίλε Ροκά, και εγώ έχω εισιτήριο για Μετάλλικα. Εντάξει, δεν θα πάω στο Dark Web να γίνουν πράγματα, αυτά είναι παράνομα. Βέβαια, εμείς εδώ παίζουμε σούπερ μουσικές στο Hub 104 για να σας ενώνουμε. Όχι να τσακώνεστε τώρα, παιδιά, μεταξύ σας. Ακούστε και λίγο pop, δεν παθαίνετε τίποτα.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Hub 104. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ναι.
5: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
4: Ναι, ο ίδιος.
5: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
4: Α, γεια.
5: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
4: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
5: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
4: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Let me out. Για σένα που χορεύεις στη δουλειά σαν να μη σε βλέπει κανείς. Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: ξαναμπαίνει σε ένα δωμάτιο γεμάτο αναμνήσεις. Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. You can...

0: Τι σε κάνει happy, κέρδισέ το. Πρώτα όμως, πες το με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104 και καλή επιτυχία. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Τα πατήσια ακούνε happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104. Μόνο Happy.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε happy όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Πραγματικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται και προσπάθησα να τα πεις με έναν έτσι πιο γλυκό τρόπο, όπως για πες λίγο αυτά εδώ που έχουμε.
2: Με εντυπωσιάζει η αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τόσα λάθη με τόση σιγουριά.
1: Αυτό να σου το πει το αφεντικό σου. Εντάξει, δηλαδή.
2: Ξενερώστε μαζί μας, ξέρεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλώς η πραγματικότητα έχει άλλη άποψη. Αν η άγνοια ήταν άθλημα, θα είχες μετάλλιο. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια και στα δικά σας.
2: Ναι, έχεις το χάλι στο μαύρο. Μπράβο, μπράβο!
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα! Happy 104!
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρο Τσουβέλας, Happy 104 και συγγνώμη που μιλάω έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήλος που μιλάμε όλοι έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήλος που μπορομάντιλα, χαρτομάντιλα είναι πάνω στα γραφεία σας αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στα αυτοκίνητα. Θα σε κάνω εσένα που ακούς τώρα με ακούς και δημιουργώ αυτυποβολή και influencing. Εσύ που ακούς Happy 104 τώρα αυτό το μήνα το Μάιο, θέλεις αυτή τη στιγμή να αξίσεις την μύτη σου. Είσαι τώρα στην Κηφισό και θες να αξίσεις την μύτη. Θα σε κάνω τώρα εσένα. Κοίτα. Θες να αξίσεις την μύτη σου, το δημιούργησα. Πάρε και μια τραγουδάρα τώρα να σε συνεφέρω. Αξίσεις την μύτη σου. Σε τρώει, αφού σε τρώει.
0: ΔΕΗ, ένα

Αφού απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα, λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
6: Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
7: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω.

ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Happy 104. Και τι έχουμε τον Μάιο? Ανοίγουν τα θερινά τα σινεμά. Καλά να είναι όλα αυτά. Καλά να είναι τα θερινά τα σινεμά, αλλά θα σας πω κάτι. Κάτι, είμαι γλυκοαίματος, γλυκόπιωτος, δεν παναβάλω πάνω μου όλα τα αντικουνουπικά του κόσμου. Θα βλέπω ταινία και θα ακούσω το θερινό το σινεμά. Εγώ το κάνω, δεν είναι εφέ. Εγώ το κάνω και το κάνω πρώτη φορά. Αλήθεια, πολλές σε ένα θερινό σινεμά νόμιζα ότι ένα κουνούπι έχει μπει μέσα αυτή και είναι μια εβδομάδα εκεί. Σε πιάνει ιδιολειπτική διαταραχή. Κάτι είναι μέσα, κάτι είναι μέσα. Και έχω σπάσει την καρέκλα του σκηνοθέτη που υπάρχει σε αυτά τα θερινά σινεμά. Ακούστηκε ένα. Και φυσικά. Και φυσικά λέω πρέπει να πάω λίγο έξω. Εκείνα τα χαλίκια.

0: εκείνα τα χαλίκια που τα πας. Πάμε ένα θερινό σινεμά. Όχι, θέλω ερκοντήσιο, να άσε με μέσα να πάγω στο ερκοντήσιο. Να βγάλω σταλακτήτες από τα φρύδια. Κανονικό σινεμά θέλω να πηγαίνω εγώ.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα με το ΔΕΗ My Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Ή ακόμα, για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Γεια σου, χάπι με τις μουσικάρες σου. Με λένε Φίλιππο και αυτό που θα με έκανε εξαιρετικά χάπι είναι ένα ταξίδι να δω το γιο μου που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο και έχω να τον δω 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Happy 104, μουσικάρες από τα πιο ξένιαστά μας χρόνια.
9: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
10: Happy 104.

0: Το Πόρτο Ράφτη ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πεντέλη, ακούει Χάθη.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συντερώνουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάσεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν εδώ.
2: Ναι, ωραία, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Βάλτε μια φωτιά, ρε παιδί μου, να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104 και ο Μάιος μήνας. Διαβάζω τώρα εγώ εδώ ότι είναι ο μήνας που έχουμε τη μεγαλύτερη άφιξη τουριστών. Θα πείτε κάποιοι το καλοκαίρι νησιά. Όχι, τουρίστες. Η Αθήνα είναι γεμάτη τουρίστας. Σε κόβει ο τουρίστας. Πήγα εκεί πέρα στο Κουκάκι να πιω ένα καφέ να ηρεμήσω. Έλα μου λέει να πιούμε ένα καφέ εδώ στο Κουκάκι. Η βαλίτσα. Πάρε και την άλλη τη βαλίτσα. Ναι, ναι, ναι, μπορώ να παραγγείλω. Λες ρε φίλε, με τρακτέρι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Πόσες βαλίτσες. Και είναι η πρώτη φορά, δεν είναι body shaming. Αυτός ο φίλος από την Κίνα, έχεις δει Κινέζο, αλλά να είναι σαν το θείο μου στο χωριό με κοιλιά και τέτοια. Τι είναι, καλά είσαι. Συνήθως οι άνθρωποι είναι πιο εγκρατείς. Αυτός έρχεται 6 χρόνια στην Ελλάδα, σιγά μην φύγει από εδώ πέρα. Ήταν ο μόνος που βαριόταν να περπατήσει. Είχε πάρει ελληνικές συνήθειες. Νόμιζαν ότι θα πάνε να περπατήσουν να βγάλουν φωτογραφίες και αυτή λέει: No, no, oh, no. I will take a taxi. Taxi. Σιγά μην πάρει και πήρε ταξί για 2 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο Έλληνο-Κινέζο-τουρίστας, ο αγαπημένος μου. Θέλω να τον κάνω φίλο.
0: Happy 104.
4: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
12: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
12: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
12: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα πάρα και τον happy. Άγγελο.
12: Με κάνατε πάρα πολύ happy και είμαι σίγουρος ότι ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.

0: Πειραιάς, ακούει Χάθη.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Περιστέρι ακούει Χάπι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104. She's crazy like a fool.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Πετρούπολη ακούει χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει

0: Happy.
1: Επιτέλους ένα σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Καλημέρα. Ακούω Χάπι από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα πέσω για ύπνο. Χάπι θα με έκανε ένα καινούριο κράνος για το μηχανάκι.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισέ το.
0: Χάπι 104.

0: το Σούνιο, ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Σαλαμίνα, ακούει happy.
1: Εμένα με κάνεις happy ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
1: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Πόσο happy σε κάναμε, Δημήτρη, μας εσένα και τον Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
3: Happy 104.

0: η Ραφίνα ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: ακούνε Happy.
1: Ονομάζομαι Μιχάλης, είμαστε μαγαζί με χρώματα, ακούμε καθημερινά Happy, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πελάτες μας και όλοι γινόμαστε μια ομάδα πολύ χαρούμενη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
2: Ευχαριστώ. Happy.
1: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Happy, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά μάτσο, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ναι.
4: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
3: Ναι, ο ίδιος.
4: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
3: Α, γεια.
4: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
3: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
4: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
3: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: που είναι happy.
1: Είμαι κάθε μέρα happy στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Στέλιο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούει Happy.
1: Happy μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Καλημέρα στο πιο όμορφο παρεάκι που μας κάνει συντροφιά το πρωί, μας φτιάχνει το κέφι και έτσι μπορεί μια μέρα να έχει ξεκινήσει μαύρη, αλλά με το χάπι παίρνουμε ένα χάπι χαράς και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: εβδομάδα ακούει Happy.
1: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.